ψυχίζουν, με δαμόρε. Είμαν μπρε καϊτέβε, ακτίτσες μπόλια. Είμαν τέβε, τίτσες μπόλια.